我这个说还跟我这个别没跟这些牛几十个问这些古多些呀，这些几十个数还，感觉那诺比什么？你说真的，怎么的呢？啊，你你是那个多些，是那点就少点算。我们该这些没给问这些问这个，我也不是这些，我一马都跟这个就过也得多大个活呢？哪个一到问这些，这些都没给。Και μα γίσε γίσε γάζε γνώ απτάγνος, να να χωγε το πάτσμον, και χαί να να χωγε με το πάτσμον, και μα γνε γμόν, χαίγουν έτσι πέτομ. Ο μα γι πέτω γα γι γιμ χίγε γνώ αι, βασίτ γε ο τσμαχκάν, ο δίτε τσέ γε βασόν μπίτσ, αι Μάθιου A. Χαπιτσάκ, αι χαίγουν ή ο τάτσ αι κατ' ο στέτ γε γνώ με σε γίσε γάζε γε γνώ σνώ στο γε βασόν. Βασόν μπι ήουτ ή νοτ γιμπα, εκεί ουί μα γαί τσι χουτνά γνώ γε. Okay, we just better get to go give a new way here. Get your habit sick tech, get an than how you cost Jace Pseudot, we are your habit senior. Neopon who is 7 GW, which Maca not. I got Jitsmega, which gag.